0: Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

4. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbet.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ιωνία. Ακούει Happy.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 4.
1: Καλημέρα, με πολύ χαπή διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παιανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω το κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον Happy 104, πρωινή, 6 ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Τρίτη σήμερα και 13 Οκτωβρίου. Ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν στην άκρη, γιατί είναι πολύ πρωί για να το διαχειριστούμε. Και ας πάμε στα καλά της ημέρας, ότι είμαστε εδώ, ότι θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Ξυπνήστε με την ησυχία σας, σηκωθείτε, φτιάξτε καφεδάκι, κάντε ντουζάκι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Η Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης και σήμερα στα καλύτερά του. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη μουσική μας. Losing My Religion, REM. Σε λίγο λέμε περισσότερα. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον Happy 104.

0: Culture Beat και Mr. Vain στον Hub 104, 10 λεπτά μετά τις 6. Καλώς τους και τους καινούριους της παρέας μας. Πρωινή, σήμερα Τρίτη και 13. Πάμε να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία. Είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι η ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Σαν σήμερα το 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκο έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισ Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίφεται στις Άντες και αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόι 72 μέρες αργότερα. Έχει γίνει και ταινία. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν γίνει 2 ταινίες και θυμάστε πόσο σοκαριστικό ήταν όλο αυτό. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, το 1934 η Νάνα Μούσκουρη, ενώ έφυγαν από τη ζωή το 1904 ο Παύλος Μελάς και το 2016 ο Ντάριο Φω. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s.

0: me. Break me, shake me, Savage Garden στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε για να σας πω ότι ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται στο ραδιόφωνο, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει Happy και πολύ απλά κέρδισε το. Στείλε τώρα πρωί-πρωί, έτσι με βραχνή φωνούλα, φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Όλη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική, την περισσότερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop Happy 104.

0: Bonnie Queen, Another One Bites the Dust, εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Έχουμε φτάσει στα 34 λεπτά μετά τις 6. Και παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια από το θάνατο του Freddie Mercury, εξακολουθεί να πουλάει. Ένα τετράδιό του με χειρόγραφους στίχους για το Mr. Bad Guy πουλήθηκε σε δημοπρασία για 277.000 λίρες. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτο ποσό. Βέβαια θα μου πεις, εντάξει, είναι και η στίχη του Freddie Mercury, δεν είναι και κανένα βιβλίο συνταγής. Οπότε λοιπόν δικαιολογημένα έχει τόσα χρήματα. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Τώρα στέλνετε στο 6979-104-104 για ό,τι μα ό,τι θέλετε να μου πείτε εσείς. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s και Baby, I Love Your Way, Big Mountain αμέσως τώρα.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Είναι το Maniac στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Έχουμε φτάσει στα 13 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 7. Και αν μόλις τώρα ξυπνήσατε και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις, για πάμε να τις δούμε παρέα. Απίστευτη ιστορία στο Περιστέρι με τον στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος υποψιαζόταν ότι τον δηλητηρίαζε η πρώην σύζυγός του και την έπιασε μέσω κάμερα. Συνελήφθη 41χρονη. Ο Τραμπ τώρα υπερασπίζεται τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον ντίζελ και στόχος να επιστρέψει ο Πούτιν στις διαπραγματεύσεις. Για την Kimberly Guilfoyle είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί. Επίσης έρχεται κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα τα δούμε αναλυτικότερα την επόμενη ώρα, 48 ώρο λέει, που θα χτυπήσει και την Αττική. Και στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news πάμε να δούμε και λίγο τον Leonardo DiCaprio, ο οποίος αγόρασε νησί 420 στρεμάτων έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων και το μετέτρεψε σε οικολογικό καταφύγιο. Εξάλλου γνωρίζουμε τι ευαισθησίες τέτοιες έχει ο Leonardo DiCaprio. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Gangsta's Paradise και Coolio έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Happy 104.
2: Καλημέρα Happy. Είναι πολύ πολύ πολύ Happy η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Νίκαια ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις Happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε Happy 104 και Happy Morning Show. Πρωινό Τρίτης και τι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, και ελπίζω να μην μου είσαστε μέσα στις προκαταλήψεις, γιατί όταν το πολυσκέφτεσαι, εκεί είναι που σου έρχονται όλες οι αναποδιές. Και δεν είμαστε για τέτοια, είμαστε μόνο για θετική διάθεση, καλό mood και την περισσότερη μουσική. Η Ιωάννα Λαϊού θα είναι μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10, και Στάσου Τρεις Καλυβάτσης, και μην τυθείτε ακόμη. Θα σας πω σε λίγο τι κέφια έχει ο καιρός για να επιλέξετε ρούχα ανάλογα. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy. Πάμε να συνεχίσουμε με Two Princes και Spin Doctors αμέσως τώρα.

Είναι ο Stevie Wonder και Part-Time Lover στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Στα 10 λεπτά μετά τις 7, διαβάζω ότι έρχεται 48 ώρη κακοκαιρία. Θα χτυπήσει και την Αττική από το απόγευμα. Για πάμε να τα δούμε όμως αναλυτικά.

0: Από ό,τι φαίνεται, ο Οκτώβριος αποφάσισε να συμπεριφερθεί σαν Οκτώβριος. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς. Περιμένουμε βροχές τώρα και το πρωί, αλλά όχι πολλά πράγματα. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε θέματα με έντονες βροχοπτώσεις. Με πλημμυρικά φαινόμενα, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 22 βαθμούς. Οπότε λοιπόν, το νου σας, έτσι. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Πάμε και για Sex Bomb Tom Jones. Έρχεται αμέσως τώρα, εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop Happy.

0: Είναι ο Tom Jones και Sex Bomb εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Και ναι, σηκωθείτε με αυτό το mood, με αυτό το sexy mood. Και ας είναι Τρίτη και 13, δεν πτωόμαστε εμείς από αυτά. Τώρα, κάτι άλλο που διάβαζα, γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε όλοι με τα μούτρα στο κινητό από το πρωί. Άλλοι για δουλειά, άλλοι για ενημέρωση, άλλοι για το γνωστό stalking. Και ξαφνικά, ούψ, πέφτεις πάνω σε like του συντρόφου σου σε φωτογραφία κάποια άλλη. Και αναρωτιέσαι τώρα, να φορτώσω ή θα φανώ υπερβολική. Λοιπόν, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Computers in Human Behavior έδειξε ότι ακόμα και ένα απλό like μπορεί να προκαλέσει ζήλια, ειδικά όταν γίνεται σε φωτογραφία ενός ελκυστικού ατόμου. Βέβαια, ένα like από μόνο του δεν αποδεικνύει κάτι, δεν είναι απιστία. Αν δεις όμως πολλά like σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, νομίζω ότι υπάρχει θεματάκι. Τι λέτε εσείς? Περιμένω φυσικά και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 και για αυτό που είπαμε μόλις τώρα, αλλά γενικότερα για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Συνεχίζουμε με την περισσότερη μουσική και Joan Jett τώρα. I hate myself for loving you.
1: Happy 104.

0: Μάμα Μία και Άμπα στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Χαμός γίνεται. Η Στέλλα μου λέει: εννοείται και είναι απαράδεκτο να κάνει ο φίλος σου like σε άλλες κοπέλες στο Instagram. Δεν είναι απιστία, αλλά δείχνει γενικότερα μία τάση. Οκ. Η Ξένια μου γράφει: αχ, αυτό το Instagram. Φυσικά και είναι λύση αναπιστία το like σε άλλη γυναίκα. Είναι σαν να βγεις για ραντεβού με κάποιον και να αρχίσει να ξενοκοιτάει. Πόσο δίκιο έχεις γι' αυτό και πόσο άσχημο είναι. Η Μάρα μου λέει: έκανε like στις φίλες μου που είχε δει 1-2 φορές και μου έκανε άσχημη εντύπωση. Του το είπα και απάντησε με ένα: έλα μωρέ. Δεν προχώρησε η σχέση όπως καταλαβαίνετε. Μαζί σου, Μάρα μου, ούτε και εμένα θα μου άρεσε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Έχει ζουμί η υπόθεση. Θα διαβάσουμε κι άλλα. Προς το παρόν να σας πω ότι ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται εδώ στον Happy. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει Happy τώρα και κέρδισε το. Φωνητικό μήνυμα στο 6979104104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Enjoy the silence και Depeche Mode έρχονται αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Και ναι, heaven is a place on earth, αρκεί να τον βρεις τον παράδεισό σου, έτσι. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι 32 λεπτά μετά τις 7, happy 104 και happy morning show. Πάμε και σε προθετικό μήνυμα, γιατί σας τα έλεγα εγώ ότι θα πέσει η θερμοκρασία και έρχονται και τα κρύα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τη θέρμανση στο full και τους λογαριασμούς στο κόκκινο, γιατί κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες πού να κρατήσεις τη ζέστη μέσα, εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Σωτήρης Καλυβάτσης και σήμερα στην παρέα μας, θα τον απολαύσετε. Προς το παρόν, για ακούστε τι έγινε χθες. Καλή σας ημέρα και πάλι, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον Happy 104 και Happy Morning Show, παρέα με το Σωτήρη Καλυβάτση.
1: Εδώ είναι ο μικρός, αυτό το αγόρι, το τρελό.
0: Το τρελό αγόρι.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν με το τρελό αγόρι ότι είναι πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί εδώ στην Αθήνα, ότι έχουμε, ας πούμε, τρελαθεί λιγάκι και ψάχνουμε ένα μέρος να φύγουμε, να πάμε να ησυχάσουμε.
1: Πολλά είναι αυτά τα μέρη. Εγώ έχω αυτή την άποψη. Γενικά δηλαδή, μόλις περάσεις τα διόδια τα πρώτα, από εκεί και πέρα αρχίζουν και πέφτουν οι ρυθμοί.
0: Εγώ ήθελα να σε πάω λίγο πιο μακριά, βέβαια.
1: Πες μου, πού.
0: Γιατί εκεί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο, που δεν έχουν άγχος, δεν έχουν τίποτα και ζουν και περισσότεροι. Περισσότερο, αυτό είναι το Μπουτάν.
1: Μπουτάν.
0: Θες να πάμε στο Μπουτάν.
1: Μπουτάν, έτσι που σ' ακούω, το λες και γεμίζει το στόμα. Μπουτάν. Πού είναι το Μπουτάν?
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω, γιατί και εγώ δεν το ήξερα και το έψαξα, γι' αυτό σου λέω είναι μακριά. Είναι στις κορυφές των Ιμαλαΐων. Όχι πολύ ψηλά, πολύ ψηλά. Είναι εκεί κάπου στο ενδιάμεσο. Αποκαλύπτεται, λέει, ένας φανταστικός, αυθεντικός κόσμος εκεί.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει, λέει, και ωραία φύση.
1: Φύση θα έχει το Μπουτάν.
0: Καλά, το Μπουτάν τώρα τι θα έχει.
1: Ποιος θα ανέβει εκεί πέρα πάνω, να μπει στην παγωνιά. Παγωνιά θα έχει όμως το Μπουτάν.
0: Λες να έχει πολύ κρύο.
1: Δεν έχει κάτι σε Μπουτάν, αλλά σε καλύτερες θερμοκρασίες, λίγο πιο καλοκαιρινό.
0: Λες γι' αυτό να διατηρήσει ωραία, γιατί έχει το κρύο και σφίγγει το δέρμα.
1: Ναι, σφίγγει το δέρμα, αλλά τι, θα είμαστε όλοι με τα ρούχα. Να μην βάλεις το μαγιό σου, το παρεό σου.
0: Αφήσω ο Τύρι να τα πετάξει.
1: Πώς, για. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω θέμα. Τα πετάω και κάνω μια βουτιά στο χιόνι.
0: Εκεί να δεις. Και αυτό παίζει.
1: Να δεις πώς σφίγγουν τα πράγματα.
0: Θα γίνει χαμός, Μπουτάν, ετοιμάσου, σου ερχόμαστε.
1: Εντάξει, θα κάνουμε τσάρτερ. Θα πω εδώ τη διοίκηση, τη διεύθυνση, να βάλουμε πούλμαν για Μπουτάν.
0: Ένα πούλμαν. Οπωσδήποτε.
1: Πούλμαν.
0: Προς το παρόν, μέχρι να πάμε εκεί, μένουμε εδώ στον Happy 104 και στις μουσικές μας, γιατί τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ.
2: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα, καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
3: Αχ, δεν το πιστεύω.
2: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Happy 104. Can't touch this. Can't touch this.

0: Bon Jovi και Born to be my baby εδώ στον Happy 104. Happy morning show, καλημέρα και πάλι. Και μιας και έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα likes στο Instagram, να σας πω και για την Jennifer Aniston, η οποία εχθές δέχτηκε βροχή από likes σε ανάρτησή της. Έκανε μία μικρή επιστροφή στα φιλαράκια και φόρεσε ένα φούτερ με την περίφημη αντίδραση της Phoebe, το My Eyes, και έκανε και την αντίστοιχη κίνηση. Πολλοί ήταν οι διάσημοι του Hollywood που της έστειλαν μήνυμα, της έκαναν σχόλια. Ανάμεσά τους είδα και ένα που έκανε ο Noah Snap του Stranger Things, ο οποίος της είπε ότι εγώ απλά θέλω να κάνω πιλάτες μαζί σου, έτσι το άσχετο, okay και αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας. Σε λίγο θα βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται. Προς το παρόν συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s και έρχεται και ο Michael Jackson αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι η Tina Turner, You're the Best, εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, 9 λεπτά για πριν το ρολόι να δείξει 8. Να σας θυμίσω ότι από χθες ισχύει κανονικά και ο μικρός δακτύλος επέστρεψε στο κέντρο της Αθήνας, οπότε λοιπόν προσοχή πουλάκια μου, γιατί είναι και τσουχτερά τα πρόστιμα, δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Για να δούμε όμως τι γίνεται έξω αυτή την ώρα.

0: Έβρεξε και χθες το βράδυ, δεν βοηθάει αυτό ιδιαίτερα στους δρόμους και τώρα ρίχνει κάτι ψυχάλες κατά διαστήματα. Θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ, οκ. Κίνηση αυτή τη στιγμή έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη λεωφόρο Αθηνών. Αυτοκίνητα μαζεύονται και στο Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, το ίδιο και στην Κηφισίας. Όσο πλησιάζετε προς το κέντρο, τόσο περισσότερα τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή βλέπω καθυστερήσεις και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Είμαστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Happy 104.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: YMCA και Village People εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Νομίζω πως το συγκεκριμένο τραγούδι έχει καταφέρει κάτι απίστευτο. Να χορεύουν όλοι, ακόμα και αυτοί που είναι τελείως ασυγχρόνιστοι, που δεν έχουν καμία σχέση με το ρυθμό. Απλά σηκώνεις χεράκια και τα υπόλοιπα είναι εύκολα, τα γνωρίζετε. Είμαστε εδώ συντονισμένοι, πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρουν δεκαετή εγγύηση, εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Happy 104.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να δω

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι. 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show, Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Φλωρέντιο, στη Φλωρεντία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Και επειδή είναι Τρίτη και 13, εντάξει, μην αρχίσουμε να χρεώνουμε στην ημερομηνία ό,τι μας συμβαίνει. Αν δηλαδή κάποιος δεν σου έχει απαντήσει το μήνυμα, δεν φταίει το 13, γιατί αυτά συμβαίνουν. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10, guest star στο Τρεις Καλυβάτσης. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα 80s, 90s εδώ στον Happy. Σε λίγο θα σας πω και τα νεότερα για τον καιρό, γιατί μάλλον σήμερα θέλουμε λίγο πιο φθινοπορεινό ντύσιμο. Προς το παρόν, Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, εδώ στο Happy.

That's the way I like it. Εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Και να σας πω κάτι. Αν κάποιος σήμερα πάει να σας ζωρίσει, πάει να σας πιέσει, να του πείτε όχι, εμένα έτσι μου αρέσει και να μην ανοιχτείτε τίποτα παραπάνω. Το μόνο που πρέπει να ανοιχτούμε είναι την αλλαγή του καιρού.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω. Η θερμοκρασία στην πόλη στους 20 βαθμούς. Περιμένουμε έντονες βροχές αργότερα, απογευματάκι, βραδάκι. Οπότε λοιπόν, αν έχετε δουλειές έξω, προτιμήστε να τις κάνετε τώρα το πρωί, γιατί μετά είμαστε να χουχουλιάζουμε στο σπίτι κανονικότατα. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Happy και έρχεται αμέσως τώρα και ο Gary Moore, Walking by Myself.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι στα 13 λεπτά μετά τις 8. Αναστάτωση έχει προκαλέσει το θέμα που ανοίξαμε πριν με τα like στο Instagram. Γιατί τελικά, κορίτσια, μία μικρή καρδούλα μπορεί να ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση μέσα σε μία σχέση. Και ακούστε τώρα και το πιο ενδιαφέρον, γιατί βρήκα κι άλλη έρευνα η οποία ανέλησε πάνω από 800.000 αλληλεπιδράσεις στο Instagram και βρήκε ότι οι γυναίκες ασχολούνται περισσότερα με άλλες γυναίκες, φίλες τους δηλαδή τύπου, ενώ οι άντρες πάλι ασχολούνται με άλλες γυναίκες που δεν είναι και φίλες τους. Βέβαια, για να μην τα βάζουμε συνέχεια με τα αγόρια και τους κατηγορούμε, προς Θεού δεν το κάνουμε αυτό, αλλά σημαίνει αυτό ότι υπάρχει κάποιο φλερτ, ότι υπάρχει και κάτι παραπάνω? Δεν ξέρω, εγώ απλά ρωτάω. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber και αυτή την ώρα στο 6979-104-104, γενικότερα για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε εσείς. Και Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Billie Jean και Michael Jackson εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα στα παιδιά που είναι συντονισμένα εδώ από πρωί-πρωί. Καλημέρα και σε εσάς στο Viber. Η Αναστασία μου λέει: εμείς συζητώντας μέσα στο αμάξι, λέμε καλύτερα τα likes να είναι κρυφά. Να τις οι πονηρούλες. Καλημέρα και από εμάς. Σας ακούμε στο δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά, όπως κάθε πρωί τέτοια ώρα. Καλή δουλίτσα και πολύ προσοχή. Καλημέρα και στην Ολυμπία μας. Η Δέσποινα λέει: εμένα ο φίλος μου δεν έχει social media, οπότε λοιπόν έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Εσείς η καλύτερη του χωριού. Ο Χρήστος από την πλευρά των αγοριών μου γράφει: εγώ κάνω like, λέει, μόνο σε κορίτσια από το εξωτερικό, σε influencers από το εξωτερικό που δεν τις έχει κοπέλα μου, οπότε λέει δεν μπορεί να τα δει. Νάτος κι αυτός. Βρε, δεν σας πιάνουν πουθενά, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε και με το πιο happy Viber διαγωνισμό. Θέλεις να είσαι happy, ζήτησε το τώρα από εμάς. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τηλεφωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Ό,τι ζητήσεις θα το κερδίσεις. Όρη συμμετοχή στο hub104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης έρχεται σε λίγο στην παρέα μας. Μείνετε εδώ.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Hub 104.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη και 13 σήμερα.
1: Παναγία μου. Πώς θα πας με όλα αυτά, Σωτηράκο μου? Καταρχάς καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το είπαμε αυτό. Ιωάννα μου, τι κίνεσαι? Μια χαρά σε
1: καλά, βλέπω. Καλά, είμαστε και οι δύο σκόρδα. Μια χαρά. Φτού, φτού και στους δυο μας.
0: Τρίτη και 13. Εγώ πάντα έλεγα, λόγω του ότι πνευματιλογίας από μικρός, ότι είναι τυχερή μου μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι έλεγα.
1: Σου είχε τύχει όμως κάτι τυχερό ή απλά το λες?
0: Επειδή αισθανόμουν ότι είναι τυχερή μου μέρα, τα καλύτερα όλα μου τυχαίνανε τρίτη και 13.
1: Άτερη Σωτήρη, ναι, είναι ναι. Το mindset δηλαδή, πώς θα το σκεφτείς?
0: Έτσι νομίζω. Τώρα τι να σου πω. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το δικό μας είναι το καλό, το τρίτη και 13 που είναι γρουσουζιά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, γιατί μας έχει έρθει και το άλλο, το Παρασκευή και 13, που νομίζω ότι είναι αμερικάνικο.
1: Αυτό είναι το αμερικάνικο,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν είναι για μας το Παρασκευή. Εμείς έχουμε το Τρίτη.
0: Ναι, εσείς είμαστε Τρίτη και 13.
1: Κοίτα, εγώ είχα παλιότερα έτσι ένα μικρό.
0: Ένα άγχος.
1: Ναι, ότι μη μου τύχει σήμερα κάτι, αλλά το έχω ξεπεράσει. Ξέρεις τι, δεν μπορώ.
0: Τι?
1: Παιδιά, δεν μπορώ να δω.
0: Μαύρη γάτα.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Γιατί βρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή να μου σπάσει καθρέφτης μέσα στο σπίτι.
0: Αμα.
1: Πω, λέω, τελειώσαμε.
0: 7 χρόνια.
1: Φαγούρα. Όχι.
0: Ρουσουζιά. Και αυτό με τους καθρέφτες άλλη τρέλα. 7 χρόνια. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, πέσει σε 7 λεπτά. Έσπασε ο καθρέφτης.
1: Οπότε σήμερα θα το πάμε με το mindset του Σωτήρη, ότι είναι η τυχερή μας μέρα Τρίτη και 13.
0: Ναι,
1: θέλω έτσι να το σκεφτείτε.
0: Η καλύτερη μέρα είναι.
1: Η καλύτερη, και περιμένουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
0: Τα καλύτερα μηνύματα πότε έρχονται? Τρίτη και 13.
2: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
3: Σοφία και Βάσια,
2: μία κουκέτα
3: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Bonnie M και Rush Putin εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Θέλω να πάμε και μια βόλτα στο παρελθόν, γιατί μας αρέσουν πολύ αυτές οι βόλτες. Σαν σήμερα το 1984 ανεβαίνει στο νούμερο 1 της Αμερικής το πιο διάσημο τηλεφώνημα. Μιλάω φυσικά για το I Just Call to Say I Love You του Stevie Wonder και μένει εκεί για 3 εβδομάδες. Το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία The Woman in Red και αργότερα κέρδισε και Oscar. Τι ωραίες εποχές τότε, να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε με αυτόν τον τρόπο ότι σ' αγαπούν. Κάντε το και σήμερα, είναι ωραία ρομαντικά αυτά. Πάμε και σε προθετικό μήνυμα, γιατί έχετε σκεφτεί ότι η τεχνολογία είναι παντού, όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα, αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση, έχει και αυτό το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα, γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Μένουμε εδώ συντονισμένοι, ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s, Christina Aguilera αμέσως τώρα, Genie in a Bottle. Μείνετε εδώ γιατί θα βγούμε και στους δρόμους της πόλης.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο. Ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Survivor και Burning Hearts των Happy 104. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχουμε φτάσει ένα τέταρτο πριν το ρολόι να δείξει 9. Για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης.

0: Είναι η ώρα που οι περισσότεροι βρίσκεστε ήδη καθοδόν. Γιατί δουλειά αποτελεί λοιπόν υπομονή και προσοχή στο τιμόνι. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κυφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο, ειδικά μεταξύ Εγάλεο και Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τα 15 λεπτά. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, καθώς επίσης και στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στη Συγκρού, κυρίως στην άνοδο. Και στο κέντρο της Αθήνας, Ποσειδώνος και λιμάνι Πειραιά επίσης θεματάκια. Οπότε λοιπόν το νου σας. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Πόσο πολύ μας αρέσει, το ακούμε δυνατά εδώ στον Hub 104, You're the Voice, και τι φωνή έτσι από αυτές που δεν μπορείς να τις αγνοήσεις με τίποτα. Happy Morning Show, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 9, πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί πρέπει να επενδύσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Χάπι 104. Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
4: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας, τρίτη σήμερα, τρίτη 13 Οκτωβρίου, και μέχρι στιγμής νομίζω τα πηγαίνουμε πολύ καλά με τη σημερινή ημερομηνία. Εξάλλου μας έλεγε και ο Σωτήρης λίγο πριν ότι για κάποιους είναι και το τυχερό τους νούμερο, γιατί όχι, ας το σκεφτούμε και έτσι. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας, θα πάμε μέχρι τις 10, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Σε λίγο θα δούμε και τα τελευταία νέα για τον καιρό. Προς το παρόν πάμε σε παραλίες, πάμε σε πλάς, γιατί τους λατρεύω αυτούς τους τύπους που θα ακούσουμε τώρα. Army of Lovers και La Place de Saint-Tropez εδώ στον Happy.

Μετρικά στα 10 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. Μετά από τόσες ημέρες με ηλιοφάνεια, με καλοκαιρία και τόσο ωραία διάθεση, σου έρχεται λίγο απότομη όλη αυτή η καταχνιά εκεί έξω. Για να δούμε τα τελευταία νέα για τον καιρό.

0: Δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα εκεί έξω. Σύννεφα έχουμε. Η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Από το απόγευμα περιμένουμε δυνατές βροχές, καταιγίδες. Μπορεί να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε λοιπόν, πολύ προσοχή στις μετακινήσεις. Μ' αρέσει που εγώ άπλωσα κιόλας. Δεν θα στεγνώσουν τα ρούχα ούτε του χρόνου. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Fly Away και Lenny Kravitz έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: Καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. Βγήκα λίγο έξω και λέω Παναγία μου, τι μαυρίλα είναι αυτή, και μπήκα κατευθείαν μέσα. Έχετε δίκιο, βαρύ το κλίμα, αλλά it's okay. Τι να κάνουμε δηλαδή, παιδιά, φθινόπωρο είναι. Πάμε και στα νέα του εξωτερικού, γιατί ο George Clooney και η Amal Alamuddin έκλεισαν 12 χρόνια γάμου και τους ρώτησαν ποιο είναι το μυστικό τους. Και η Amal έδωσε μια πολύ απλή απάντηση: αν διαλέξεις τον πιο υπέροχο άνθρωπο, όλα πάνε καλά από εκεί και πέρα. Εντάξει, μας δουλεύει τώρα η Amal Alamuddin. Δηλαδή, συγγνώμη, τον George Clooney έχει παντρευτεί κιόλας. Τι να πεις, κάτι λιγότερο. Πάντως, εμένα μου άρεσε η δήλωση που έκανε η ηθοποιός η Kerry Russell, η οποία είπε κι αυτή πως είναι το 10 χρόνια με τον σύζυγό της και έχουν καταφέρει να μείνουν μαζί λόγω απόστασης. Όταν φεύγει για ταξίδια, είναι το καλύτερό μου. Το σπίτι μένει καθαρό, έχω ησυχία, κάνω το πρόγραμμά μου. Αμέ, η καλύτερη του χωριού και απόλυτα ειλικρινής. Εσείς τι λέτε, ποιο είναι το μυστικό? 6979-104-104. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s. Για ακούστε και αυτό.
1: Happy 104.

0: Call Me και Blondie εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Η Θεοδώρα λέει συνεφιασμένη καλημέρα από Κοροπή. Ευχαριστούμε για την υπέροχη μουσική που μας φτιάχνει τη διάθεση. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Νίκος λέει για το μυστικό για έναν πετυχημένο γάμο είναι να μην κοιμάσαι τσακωμένος, να τα βρίσκεται πάντα λέει πριν πέσετε για ύπνο. Η Μαρία λέει για να είσαι ευτυχισμένος, μάλλον πρέπει να είσαι μόνος σου. Έλα μωρό μαράκι. Είναι πικραμένο το κορίτσι μας. Ποιος έχει πειράξει. Η Δέσποινα λέει αν υπήρχε το μυστικό αυτό θα ήμασταν για πάντα μαζί όλα τα ζευγάρια, δεν θα χωρίζαμε. Και η Αγγελική λέει: το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο είναι να το αφήνεις χώρο του άλλου, να μην τον καταπιέζεις και να έχεις και τους κωδικούς του στα social media. Αν μιλάμε για τέτοια ελευθερία, πολύ καλά κάνεις να σου πω την αλήθεια, μια χαρά. Να σας πω ότι συνεχίζεται και ο πιο happy Viber διαγωνισμός. Τι θέλετε να κερδίσετε, τι θα σας έκανε happy, στείλτε το τώρα με φωνητικό μήνυμα στο 6979-104-104 και θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης σε λίγο και πάλι στην παρέα μας. Η περισσότερη μουσική, η καλύτερη μουσική παίζει μόνο εδώ στον Happy.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας.
1: Ε, Ιωάννα Λαϊού, μόνιμα εδώ.
0: Λέγαμε λίγο πριν ότι θέλουμε να πάμε στο Μπουτάν.
1: Που πήγαμε και χθες.
0: Ναι, που πήγαμε. Και ψηθήκαμε με το Σωτήρη και έχουμε αρχίσει και το ψάχνουμε τώρα. Και έχει βρει πολύ ωραίες πληροφορίες. Γιατί να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι εκεί ζουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Δεν τι έχει... μας περιμένει εκεί.
1: Στο Μπουτάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχει λέει απικιστεί ποτέ.
0: Δηλαδή.
1: Είναι από τότε που είναι αυτή. Εκεί πέρα
0: δεν έχει αλλάξει
1: μόνος.
0: Κάτι, οκ. Okay.
1: Δεν έχει άλλο τέτοιο κόλπο. Όλοι και όλοι είναι 790.718.
0: Mm-hmm.
1: Πρωτεύουσα του Μπουτάν είναι η Τιμπού.
0: Τιμπού.
1: Τιμπού.
0: Τιμπούκ.
1: Όχι, Τιμπού.
0: Τιμπού, σκέτο, ναι, ναι, ναι.
1: Μπουτάν, ναι, Τιμπού.
0: Okay.
1: Ενώ το Φουντσχολίνκ είναι το οικονομικό κέντρο.
0: Α, έχει και οικονομικό κέντρο,
1: βεβαίως, έχει οικονομικό κέντρο. Είναι, το Μπουτάν βρίσκεται στη Νότια Ασία και είναι το δεύτερο μικρότερο σε πληθυσμό κράτος της περιοχής. Ναι, είναι έχοντας περισσότερο πληθυσμό μόνο από τις Μαλδίβες.
0: Α, είναι στη θάλασσα, είναι Μαλδίβες, κοντά εκεί.
1: Ωραία, ο εθνικός ύμνος λέει είναι ο Ντρουκ Τσεντέν.
0: Καλά, δεν νομίζω να μας ζητήσουν να πούμε και τον εθνικό ύμνο.
1: Όχι,
0: πέρα,
1: το λέω για άλλο λόγο. Γιατί είναι το βασίλειο του δράκοντα του κεραυνού. Η σημαία έχει ένα δράκο πάνω. Το εθνόσημο επίσης κάτι δράκους να πούμε. Είναι πολύ ωραίο το αυτό. Περίμενε, έχουμε βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Τι να πάμε εκεί πέρα να τα ξέρουμε. Μην νομίζουν ότι είμαστε τίποτα τελευταίοι παρακαθιανοί.
1: Και τώρα ετοιμάσου. Ο βασιλιάς είναι ο Γίγμε Κεσάρ.
0: Παναγία μου.
1: Και ο πρωθυπουργός. Τώρα δύσκολο αυτό. Ο Ναμγκλιάν Βαγκτσούκ Τσέρινγκ το Μπγκάι.
0: Καλέ, τι είναι αυτός.
1: Άντε να πει το όνομά του τώρα ο άνθρωπος.
0: Πρέπει να τους ξέρουμε για να πάμε. Τι σου λέω, πρέπει να πάμε ενημερωμένοι.
1: Λοιπόν, έχει νερά,
0: πέρα,
1: έχει απογραφές λέει αυτό όπως.
0: Α, νερό έχει να πλαινόμαστε κιόλας.
1: Έχει νερό, είναι μια χαρά η φάση.
0: Από φαΐ τι έχει ρε Σωτήρη, έχει να φάμε τίποτα καλό εκεί.
1: Δεν μπόρεσα να βρω, δεν έφτασα δηλαδή στο
0: καμιά
1: φαγητό. Να ξέρεις ότι λέει βρίσκεται στον αρχαίο δρόμο του μεταξιού ανάμεσα στο Θιβέτ, την Ινδική Υποήπειρο και την Νοτιοανατολική Ασία.
0: Παναγία, πώς θα φτάσουμε εκεί μωρέ. Μας βλέπουν να...
1: Έχει, είναι η εθνική ταυτότητα βασισμένη στο βουδισμό. Με ηγέτη ένα πνευματικό αρχηγό γνωστό ως Ζαμπντρούγκ Ριμπόντσε.
0: Παναγία μου. Μόλις θα πάμε, θα μπορέσουμε να γυρίσουμε μετά, αυτό σκέφτομαι.
1: Όχι, θα μας αρέσει τόσο πολύ που θα μείνουμε εκεί, μου φαίνεται.
0: Πάμε να βγάζουμε εκπομπές από τον Μπουτάν.
1: Από πρωί-πρωί από τον Μπουτάν.
0: Happy morning show εδώ στο Μπουτάν.
1: Πρωί-πρωί από τον Μπουτάν. Και αγαπημένοι μας Μπουτανίστες, Μπουτανίτες, πώς τους λένε τους ανθρώπους που ζουν στο Μπουτάν.
0: Μίλατε. Οι Μπουτανιστές.
1: Οι Μπουτανίτες. Μπουτανίτες και Μπουτανίτισες. Ψηφίστε μας.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας μέχρι να βρούμε τρόπο να πάμε εκεί. Και στην καλύτερη μουσική, στην περισσότερη μουσική εδώ στον Happy.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
3: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το Happy.
2: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
4: Όλα τέλεια, πολύ Happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Dire Straits και πραγματικά τι να πεις για αυτή την κιθάρα. Όπως λέει και ένας φίλος μου, τραγουδάει από μόνη της. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Happy 104 και Happy Morning Show. Να πάμε και μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί δεν του βγήκε και πολύ χαλαρή βόλτα του πρίγκιπα Χάρη και έχει γίνει χαμός στα social media. Πήγε να δει ράγκμπι στο Λέστερ με την πύρα του, ωραίος άνετος, μέχρι που τον έδειξαν στη μεγάλη οθόνη και άρχισαν τα γιουχαρίσματα από πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Τα άκουσε πολύ χοντρά. Βέβαια δεν πτωήθηκε, συνέχισε εκεί να βλέπει τον αγώνα, να μου πεις τι να έκανε κιόλας. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε και προωθητικό μήνυμα. Το φθινόπωρο είναι εδώ, το έχουμε νιώσει ειδικά τις τελευταίες ώρες, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε και τη θέρμανση στο φουλ και οι λογαριασμοί φυσικά θα πάνε στο κόκκινο. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρεί τη ζέστη μέσα με τίποτα, εκτός αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Συνεχίζουμε να ακούμε την καλύτερη μουσική, την περισσότερη μουσική, Right in the Night, Jam and Spoon. Σε λίγο θα βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το πόρτο ράφτη. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι η φοβερή Taylor Dane, Tell It To My Heart, εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10 και μεταξύ μας, πείτε το και με λόγια καμιά φορά. Αυτό δεν χρειάζεται να λέτε συνέχεια απονοούμενα και μισόλογα, γιατί έχουμε γίνει όλοι detectives στις σχέσεις. Tell It κατευθείαν To My Heart. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και κίνηση έξω στους δρόμους της πόλης και γίνεται χαμός.

0: πω, που παιδιά πραγματικά δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Στο κόκκινο παντού, Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Επίσης προβλήματα στην Αθηνών Λαμία, στον Κόβο Καλυφθάκη και στην είσοδο και στην έξοδο από Κτέλιος Αχαρνών και από την Αττική οδό έως τα Κτέλ. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά έχουμε κίνηση, κυρίως στην κάθοδο. Στο κόκκινο είναι η Θιβώνη Πετρουράλη, η Αχαρνών, η Αλεξάνδρα στην άνοδο, η Μεσογείο, η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο τμηματικά. Χαμός και στη Βασιλείο Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, στη Βασιλή Σαμαλίας. Καλέ, δεν τελειώνει καθόλου αυτό. Και στη λεωφόρο Ηλιούπολης γίνεται χαμός. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος τμηματικά στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Και έχουμε θέματα και στην Αττική οδό. Υπολογίστε περίπου καθυστερήσεις στα 25 λεπτά. Πολύ κουράγιο, υπομονή και προσοχή. Μένουμε εδώ συντονισμένοι και ακούμε την καλύτερη μουσική πάντα στον Happy 104.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Police και Every Breath You Take στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι λίγο πριν τις 10. Πω, πέρασε η ώρα, Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί το Σάββατο το απόγευμα 17 Οκτωβρίου το The Lincoln Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο και fitness challenges και well-being και recovery, wellness talks, πολύ ωραίες συζητήσεις. Θα έχει και live μουσική, DJ sets. Γενικότερα πολλές εκπλήξεις. Ξεκινάει στις 4, πηγαίνετε μισή ώρα νωρίτερα, γιατί θα έχει πολύ κόσμο. Όπως σας είπα, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Πάμε και να επενδύσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί θέλουμε να έχουμε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω κι εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν μαζί σας από τις 6. Αυτό κάνουμε εξάλλου καθημερινά για 4 ολόκληρες ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή. Πολύ προσοχή σήμερα. Θα έχουμε άσχημο καιρό και στους δρόμους, θέλω να προσέχετε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτη. Θα λέμε αύριο Τετάρτη στις 6 το πρωί. Φιλάκια, bye.
1: Happy 104.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και επωφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο Πειραιάς ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star το Σωτήρι Καλυβάτσι.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πετρούπολη, ακούει Happy.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Εγώ πάντως τέτοια εποχή, φίλε μου Δημήτρη, δεν έκανα καλή κατανομή με τις απουσίες. Δηλαδή τι έκανα, είχα ήδη τέτοια εποχή 40. Δηλαδή το έπαιρνα μονοκοπανιά από το καλοκαίρι και είχα 40 απουσίες. Γι' αυτό μετά ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Μετά, επειδή φοβόμουν να μην μείνω από απουσίες, ήμουνα σαν την ομάδα που δεν θέλει να χάσει την κατηγορία. Δεν έχανα φάση, δεν έχανα ώρα. Έλεγαν θα κάνουμε κατάληψη. Εγώ έλεγα όχι, πρέπει να παραμείνουμε όπως είμαστε. Είναι απαράδεκτο να χάνουμε εκπαίδευση. Να κάνετε καλή κατανομή. Τώρα η πιτσιρικά νοοτροπία Type Seat που ακούτε με τους γονείς σας τώρα, Happy 104 στο αυτοκίνητο, είναι ντροπή να μένεις από απουσίες. Γιωργάκη, είναι ντροπή. Κράτα απουσίες όταν ανοίξει ο καιρός. Μην κάνεις σαν τον Μπαρμπατσούβι που Δεκέμβρη μήνα ήμουνα σαν το μύθο του Εσόπου με το τζιτζίκι και το μυρμίγκι. Έπρεπε να δουλεύω μετά διπλοβάρδιες για να μην μείνω. Ευτυχώς έχω Happy 104 και θυμάμαι τα παλιά. Φοβερές μουσικές, ρε φίλε.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
6: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Το Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πολύ καλημέρα, Χάπι. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Χάπι 104.

0: Σαλαμίνα, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

θέλεις να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τζούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Happy 104, είμαι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και απευθύνομαι σε σένα, φίλε μου. Σε σένα που στο ποτάμι του Κηφισού τώρα αυτή τη στιγμή απορείς που είναι εκείνη η ρόδα από το, ξέρεις, από το village εκεί πέρα, όπου την έχουν πάρει γιατί άλλαξε χέρια και εσύ νόμιζες ότι μοιάζει λίγο με το London's Eye του Λονδίνου. Μόνο από εκεί έβλεπες τη λαχανογορά κάτω του Ρέντι. Μην φοβάσαι σε εκείνο το σημείο. Έχει πλευρικό άνεμο το αυτοκίνητο. Θα στον πω εγώ τον Κηφισό απ' έξω. Τον έχω περάσει 5 εκατομμύρια φορές. Φυσάει εκεί γιατί είσαι περιψωμένος. Δεν χρειάζεται το αμάξι σου ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση. Ούτε σεισμό έκανε. Έτσι κάνει εκεί για όλα τα αυτοκίνητα. Και χάνεται και το σήμα λόγω φορτηγών στη λαχανογορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά μην έχεις φόβο. Θα φτάσεις στη δουλειά σου. Μπορεί να φτάσεις λίγο πιο μετά. Αλλά έχεις φοβερή παρέα με Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
10: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
10: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star,
0: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Αποσύπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Χαλάνδρη, ακούει Happy.
1: Ακούνε λοιπόν Happy, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
0: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
7: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
8: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Happy 104, είμαστε οδηγοί. Δεν είμαστε ούτε παραγωγοί, ούτε κομικοί, ούτε CEOs, ούτε υπάλληλοι. Είμαστε οδηγοί, είμαστε όλοι στον δρόμο. Είμαστε όλοι οδηγοί, αν το σκεφτείς, είμαστε όλοι οδηγοί κατά κάποιο τρόπο. Αν βάλεις τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει, είμαστε όλοι οδηγοί. Και τι είδα δίπλα μου? Έναν οδηγό ταξί που χτες κάπνιζε κανονικά. Δηλαδή δεν είχε το ατμιστικό γεύση πρασόγαλο κανέλα που έχουν μερικοί και μυρίζουν με σαν πολίτικη κουζίνα με το χωραφά. Δηλαδή κάπνιζε κανονικά με κίτρινα δάχτυλα και λέω, και πολύ νόημα ρε παιδάκι μου, τι θα γίνει? Νόμιζα ότι ήμουν να ταξίζει στο χωροχρόνο, ότι είχα εκείνη τη μηχανή του Michael J. Fox που ταξίδευε πίσω. Τι ωραίο, νόμιζα θα το κάνω ρεπορτάζ. Εσείς φοράτε ζώνη? Μέσα στην πόλη απαγορεύεται να φοράς ζώνη. Όταν βγαίνουμε έξω, τη φοράμε τη ζώνη.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Να δω

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104. Can't touch this.

0: Ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Ο άλυμος ακούει Happy.
1: Αγαπημένε μου Happy, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπη 104 και είμαστε κουρασμένοι από το καλοκαίρι. Πραγματικά σου μιλάω, ένας φίλος μου είναι μονίμως κουρασμένος. Έκανε και εξετάσεις, είναι μια χαρά. Αλλά δεν έχει ψυχολογία. Και δεν έχει ψυχολογία από τότε Μίτσο που έκανε σχέση. Γιατί όταν ήταν μόνος του ήταν ξεκούραστος. Εγώ έχω καταλάβει ότι όταν κάνεις δεσμό κουράζεσαι παραπάνω. Γιατί τι του είπε η κοπέλα του? Θέλει να πάει να μάθει υπασία. Και έβρεχε. Θέλω να με πας να μάθω υπασία. Και έφυγε τώρα αυτός ο άνθρωπος 50 λεπτά από το Μοσχάτο να πάει εκεί πέρα στον Άγιο Στέφανο. Πηγαίναμε παλιά Γκακάρτ και νομίζαμε ότι είμαστε ο Χάκινεν. Και πάει να μάθει υπασία. Και κάθεται αυτό και την τραβάει φωτογραφίες με την υπασία. Ενώ αυτός ήθελε να κάτσει να δει αγώνες. Ήθελε να αράξει. Πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δεν θέλω να γκρινιάζω, που όταν δεν κάνουμε κάτι και κοιτάμε τη γωνία από το ταβάνι 2 ώρες, νιώθουμε ευλογημένοι που δεν μας ενόχλησε κάτι. No news, good news. Παιδιά, αν δεν μπορείτε να αντέξετε μια σχέση και είστε κουρασμένοι, χωρίστε, καθίστε μόνοι σας. Αλλά και σπίτι να πας, πάλι θα βρεθεί κάποιος να σου πει, θα σου πει ο πατέρας, τώρα που χώρισες και έχεις χρόνο και ήρθες εδώ να φας, θα βγάλουμε πάλι τα έπιπλα έξω. Να τα βάψουμε και να τα βάλουμε μέσα. Να με βοηθήσει την αποθήκη στο Λέβιτα, γιατί από πίσω έχει πιάσει μάκα. Θα το πάσω σκυλί που δεν ανακόψει τα αγγίχια του. Οπότε λες, Κατερίνα μου λείπεις. Θα σε πάω όχι για υπασία. Θες να πας να μάθεις να πετάς μονοκινητήριο Τσέσνα στο Τατόι. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό μήνυμα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning Show. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Να δω

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εδώ, εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
5: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
4: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
6: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
7: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Αργυρούπολη ακούει χάπι.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην ομαδάρα του Happy θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
5: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
4: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Χάπι Ελευσίνα, ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Από γαλάτσι, ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Μητρόπολη, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει κοτοπλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Βραδιά. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy. Σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι. Να σε ακούμε κάθε μέρα. Όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ο κεραμικός ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Can't touch this. Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Happy time. Non-stop. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Κοκοροπή, ακούει Happy.
1: Ακούω Happy κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Χάπι 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειάζεται.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναίκα μου, να μην μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: επικοινωνία. Ακούει Happy.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.